A τον κουμπάπελ αλαβάνσα του λασίνες ορμάνος πείτε νάσκα Έδιγαρ Πέρες για το χεις η αλαβάνσα μαϊ το θέμα για το χεις θέμα ήλ μη διός εσ μπένο ο διός εσ μπένο σιάς καπηλά άσα ίνκο σεγούντα σιν αϊκ παρσεκόχασκα Μαρτίνα Οσόρο για το χεις θέμα ήλ εν μη σολεδάς σιάς καπηλά.